0: τα μία για απαντή φυσικά. Σε γυαλί στα τετέρα.
1: Τι μαγιά σου εκεί,
0: τι μαγιά σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί, για μένα μαγιά είναι η Ελλάδα. Τι μαγιά, μπορεί να λάβει την ώρα, θα φύγει. Τι μαγιά,

Για δάμε μάλα κουνάμε. Happy, happy, για δάμε μάλα. Happy, άλλα παλαγιάν. Happy. Happy, μη σε λόγω χάσεις και να δει. Κατήμα, happy.